0: Ε, γιατί πονούνε και πονούν. Μου τη δώσει άτη που να πάμε.
1: Ε, τι. Το δίκ μπορεί να μπουκούν και να το πόν κουπού αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλη συντόχη. Πάνε παγκού πάμε. Μπορεί να κουτούν, μπορεί κάτι πάμε.
0: Ινό λε, μπορεί να ινό λε. Ισο, ισο, δουκούν, ισο, ισο, δουκούν.
1: Ε, μου και κουπάνε μου τι, τι. Δεν τσέκω τόσο παράγουν, τι.
0: Ε, δουσά.
1: Κόνο να μην νο.
0: Μα, μα ψάει δουκούν, μα ψάει. Παγκού το, ο τόμο για νο δατή, ο το γουρού δατή. Για πονού, το δι μη νο μόλ. Πάνε τούρ στα δίνει, τι. Το μόλ το αμπελίτνε.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dalam tis benda na.
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Hmm, iya ti.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngah ngah. Ah,
2: gulu gulu gulu. Aba, aba, aba. Terobu, ya, betul
0: terobu. Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang kiri na.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.